Μιουκί ξύπαν, ουεν μαμωτάω ενάν. Ουεν ανάσκουμτα, τα του γύση γάου, καξκουνιά. Σουέχτα χωμότα, κάτω σκέα. Σουέμ ναν μήνα κάκιο κάτω σκέα ούτα, εγώ σουέμ με κάκιο εσύνο ακάντου τα γουιάκεκ. Κι εμά μωτσμάν καξεύω ατσίεν, εγώ γουμάν όχτσε, καου ενάσκουμτα, χαϊ χαϊ.